0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Κάουτα Essay, πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή». Το Συμβούλιο για τους Ηλικιωμένους, Council on the Aging, Κάουτα Essay, είναι ένας οργανισμός που εκπροσωπεί 633.000 νοτιοαυστραλούς άνω των 50 ετών. Ο οργανισμός αυτός προσφέρει μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων και υπηρεσιών που είναι σχεδιασμένα για και από τους ηλικιωμένους. Ένα από τα προγράμματα του οργανισμού COUTA είναι και το «Δύναμη για τη ζωή», ένα πρόγραμμα σωματικής δραστηριότητας για άτομα άνω των 50 ετών, το οποίο πραγματοποιείται σε περισσότερα από 100 κέντρα σε ολόκληρη την Νότια Αυστραλία. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται σε ασκήσεις ενδυνάμωσης, φυσικής κατάστασης και ισορροπίας σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Κάθε άτομο έχει το δικό του ατομικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο από ειδικευμένους γυμναστές ή φυσιοθεραπευτές, αλλά οι ασκήσεις γίνονται στο πλαίσιο μιας ομάδας. Τα ωφέλη που αποκομίζουν τα άτομα από το πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή» είναι πολλά, όπως για παράδειγμα περισσότερη ενέργεια, καλύτερος ύπνος, λιγότερο άγχος, περισσότερες κοινωνικές επαφές και αυξημένη αυτοπεποίθηση. Η τακτική άσκηση μπορεί να βοηθήσει επίσης στον έλεγχο του άγχους, να μειώσει τον κίνδυνο χρονίων παθήσεων, να προστατεύσει από τις πτώσεις και να αυξήσει την μυϊκή δύναμη και την κινητικότητα των αρθρώσεων. Πληροφορίες για το πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή» μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο του COUTA www.coutaessay.org.au. Οι υπάλληλοι του οργανισμού COUTA φροντίζουμε ώστε το πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή» να φτάσει σε κάθε Νότιο Αυστραλό, ανεξάρτητα από την καταγωγή του, και να πραγματοποιείται με τρόπο που να σέβεται την πολιτισμική καταγωγή κάθε ατόμου. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή», παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κυρία Κλάρα Τέιτ, υπάλληλο πολυπολιτισμικότητας, πρόγραμμα «Δύναμη για τη ζωή» στο τηλέφωνο 82-32-04-22 ή στο email ctait@coutaessay.org.au. Αν χρειάζεστε διερμηνέα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνίας TIS στο 131-450.

0: Το επόμενο μας θέμα αφορά το περιβάλλον και θα το αναπτύξει η Δήμητρα Ψαρού.
1: Σε ιστορικά ύψη το διοξίδιο του άνθρακα. Η συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έφτασε τον Μάιο σε επίπεδο κατά 50% υψηλότερο από την προβιομηχανική εποχή, που δεν έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη εδώ και περίπου 4 εκατομμύρια χρόνια, προειδοποιεί η Αμερικανική Επιστημονική Υπηρεσία με ανακοίνωσή της. Η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη, κυρίως με την παραγωγή ενέργειας μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων, με τις μεταφορές, με την παραγωγή τσιμέντου ή ακόμη με την αποψήλωση των δασών, είναι καθαρό πως ευθύνεται για το ρεκόρ αυτό, υπογράμμισε η Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας. Ο Μάιος είναι γενικά ο μήνας που καταγράφεται η υψηλότερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο. Το σημερινό επίπεδο διοξιδίου του άνθρακα συγκρίνεται με εκείνο που καταγραφόταν πριν από 4 εκατομμύρια χρόνια, σημείωσε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της. Την εποχή εκείνη το επίπεδο της θάλασσας ήταν 5 έως 25 μέτρα υψηλότερο, κάτι που σημαίνει ότι πολλές από τις σημερινές μεγαλοπόλεις βρίσκονταν κάτω από το νερό, ενώ μεγάλα δάση κάλυπταν τις περιοχές της Αρκτικής σύμφωνα με μελέτες. Το διοξίδιο του άνθρακα είναι αέριο που προκαλεί σταδιακά το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθώς παγιδεύει τη ζέστη. Παραμένει στην ατμόσφαιρα και στους ωκεανούς για εκατομμύρια χρόνια. Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει ήδη δραματικές συνέπειες, ανάμεσά τους τον πολλαπλασιασμό των κυμάτων καύσωνα, των ξηρασιών, των πυρκαγιών και των πλημμυρών. Πλέον το διοξίδιο του άνθρακα βρίσκεται σε επίπεδο που το είδος μας δεν έχει βιώσει ποτέ στο παρελθόν. Και αυτό δεν είναι καινούριο, σχολίασε ο επιστήμονας Πίτερ Τάνς σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το ξέρουμε εδώ και μισό αιώνα και δεν έχουμε κάνει τίποτα ουσιαστικό. Τι θα χρειαστεί να γίνει για να αφυπνιστούμε, διαρωτήθηκε.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Με την ευκαιρία της εορτής της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Θέμπαρτον, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, θα ακολουθήσει το καθιερωμένο τραπέζι της αγάπης την 3η 28 Ιουλίου από τις 11 προμεσημβρίας μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στην αίθουσα παραπλεύρος του Ιερού Ναού στην διεύθυνση 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Σας προσκαλούμε θερμά να παρευρεθείτε και να τιμήσετε με την παρουσία σας την εορτή του ναού μας. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται πάντοτε στα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
2: Το σημερινό μας πολιτιστικό αφιέρωμα είναι για τον Μάνο Ελευθερίου. Ο Μάνος Ελευθερίου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πνευματικούς δημιουργούς με πολυσχηδές έργο. Στιχουργός τραγουδιών που αγαπήθηκαν πολύ, ποιητής, μυθιστοριογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ιστορικός και ζωγράφος. Ο Συριανός Μάνος Ελευθερίου γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου του 1938 στην Ερμούπολη της Σύρου, για την οποία έγραψε και απεικόνισε συχνά στα έργα του. Το 1952 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αθήνα και το 1955 γνωρίστηκε με τον Άγγελο Τερζάκη, ο οποίος τον παρότρινε να παρακολουθήσει μαθήματα υποκριτικής ως ακροατής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ένα χρόνο αργότερα γράφτηκε στο τμήμα θεάτρου της Σχολής Σταυράκου. Το πρώτο ποίημα με τίτλο «Η τελική λύση» δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Νέα Πορεία» τον Μάρτιο του 1962 και αμέσως μετά κυκλοφόρησε η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Συνοικισμός». Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε σε ποιητικό διαγωνισμό του φοιτητικού περιοδικού «Πανσπουδαστική» με μέλη της Κριτικής Επιτροπής τους ποιητές Γιάννη Ρίτσο, Νικηφόρο Βρετάκο, Οδυσσέα Ελίτη και τον κριτικό Ανδρέα Καραντώνη. Το 1962 και ενώ υπηρετούσε την θητεία του στα Γιάννηνα, έγραψε τους πρώτους στίχους, ανάμεσα στους οποίους είναι και «Το τρένο φεύγει στις 8» που αργότερα μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης. Τη διετία του 1964-65 εξέδωσε τις δύο πρώτες συλλογές διηγημάτων του με τίτλους «Το Διευθυντήριο» και «Η Σφαγή». Το 1964 πρωτοπαρουσιάστηκε στην ελληνική δισκογραφία με το τραγούδι «Ρημαγμένη Κήπη», «Το σπίτι γέμισε με λύπη» που μελοποίησε ο Χρήστος Λεοντής και ερμήνευσε η Έφη Παναγιώτου. Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Δήμο Μούτσι, Άγιος Φεβρουάριος και τον Γιάννη Μαρκόπουλο στον δίσκο «Θητεία», «Τα λόγια και τα χρόνια», «Μαλαματένια λόγια», «Παραπονεμένα λόγια», του οποίου η ηχογράφηση άρχισε τον Δεκέμβριο του 1973, διακόπηκε από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και τελικά κυκλοφόρησε το 1974. Έγραψε στίχους για πάνω από 400 τραγούδια, τα οποία μελοποίησαν συνθέτες όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, η Μπαλάντα του Οδυπόρου, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Γιάννης Πανός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, Μούδωσε στον Ουρανό, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Θάνος Μικρούτσικος και άλλοι. Μεταξύ των μεγάλων επιτυχιών του Μάνου Ελευθερίου περιλαμβάνονται τα τραγούδια «Το παλικάρι έχει καημό», «Κάτω από τη Μαρκίζα», «Γιάννης Πανός», «Η ελεύθερη και ωραία», «Σταύρος Κουγιουμτζής», «Άμλετ της Σελήνης», «Θάνος Μικρούτσικος», «Είναι αρρώστια τα τραγούδια», «Σταύρος Ξαρχάκος», «Ερημιδρόμη Διονύσης Τσακνής», «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες», «Ηλίας Ανδριόπουλος», «Η Διαθήκη», «Χρήστος Νικολόπουλος» και «Μη χτυπάς σε ένα σπίτι κλειστό», «Λουκιανός Κυλαϊδόνης». Τη δεκαετία του 1990 έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας και στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Το 1994 εξέδωσε την πρώτη του νουβέλα με

0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
3: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
4: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
3: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800 633 4.

0: 022. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: Station sponsor.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στη 1.30 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Station sponsor.
3: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει, είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics. Καμπέρα.
1: Station sponsor.
4: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5VBI στους 103,1 MHz.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν για ένα το συνεχόμενο βράδυ τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Κόλπου και στη Συρία, διευρύνοντας το εύρος των αντιπίνων. Επίσης, το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της φοδρής αντιπαράθεσης. Οι νέες επιδρομές στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, ανακοίνωσε η διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή. Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στον Μπουσέρ, στο Τζάσκ, στο Ταμπίς, στο Τζαπαχά και στο Σιρίκ. «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως οι βομβαρδισμοί έγιναν για να τιμηθούν οι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή από τα Ιρανικά αντίπεινα που έχουν κάνει σουρωτήρι τις Αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και μαζί τους έχουν τσαλαπατήσει το αφήγημα ότι οι βάσεις αυτές παρέχουν ασφάλεια στις χώρες που τις φιλοξενούν. Οι απώλειες Αμερικανών στρατιωτών αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες. Δύο στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών σκοτώθηκαν το Σάββατο στο βόρειο Ιράκ, ενώ τουλάχιστον άλλοι δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν το Ιράν έπληξε βάση στην Ιορδανία. Επίσκεψη στην Κύπρο από τις 27 μέχρι τις 29 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρας, ο οποίος θα συναντηθεί ξεχωριστά με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ θα έχουν και τριμερή συνάντηση, μεταδίδει το παράνομο τουρκοκυπριακό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τα κατεχόμενα, ο κύριος Κουτέρας θα φτάσει στο νησί στις 27 Ιουλίου και θα έχει συνομιλίες στις 28 και 29 Ιουλίου. Θα συνοδεύεται από τη Ρόζμαρι Ντικάρλο, αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ για πολιτικές και ειρηνευτικές υποθέσεις, και τον Ζαν Πιέρ Λακρουά, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του κυρίου Κουτέρ στην Κύπρο από την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ η τελευταία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού έγινε το 2010, όταν ήρθε στο νησί ο Μπαν Κιμούν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Γενικός Γραμματέας θα συναντηθεί επίσης με μέλη των διοικηνωτικών τεχνικών επιτροπών και εκπροσώπους ορισμένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Δύο δεξαμενόπλια που διαχειρίζεται η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers δέχθηκαν τη Δευτέρα πυρά άγνωστης προέλευσης, ενώ έπλεαν ανοιχτά των ακτών του Ομάν, ανακοίνωσε η εταιρεία σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν απειλεί εκ νέου την εμπορική ναυτιλία στα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ιρανικές δυνάμεις στοχεύουν πλοία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην επιβολή αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με την Dynacom, το Κάβο Μαλέας, δεξαμενόπλιο τύπου Panamax υποσημαία Μάλτας, χτυπήθηκε από δύο βλήματα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του και να αποφασιστεί η εκένωσή του. Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης του πλοίου, ο πλοίαρχος αποφάσισε την εκένωση του σκάφους, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Όλα τα μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν με ασφάλεια από τις αρχές του Ομάν και μεταφέρθηκαν στην ξηρά. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εξετάζει την νομική δυνατότητα σύλληψης του πρωθυπουργού του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. «Πιστεύω ότι η θέση του πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», είπε ο Μαμντάνι σε μια συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times που δημοσιεύτηκε χτες. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν γνωρίζει αν έχει την εξουσία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη όπως τον Βενιαμίν Νετανιάχου, αλλά συζητά το θέμα με τις αρχές της Νέας Υόρκης. «Θα κάνουμε αυτό που μου επιτρέπει ο νόμος να κάνω στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Βενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ντάνι Ντάνον, ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, απάντησε αμέσως στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, υποστηρίζοντας ότι ο Μαμντάνι επιλέγει να τροφοδοτεί την εχθρότητα και να κυνηγά τα πρωτοσέλιδα επιτιθέμενος στο κράτος του Ισραήλ. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Ιούλιο. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 30 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Bellay Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2 και 30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς πιστούς ότι την 15η Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της κοινότητάς μας στο Κρόιντον. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Για την εξυπηρέτηση των πιστών που επιθυμούν να μεταλάβουν, στον Καθεδρικό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών και στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία από τις 6:30 έως τις 8 π.μ., ενώ η Θεία Κοινωνία θα μεταδίδεται έως τις 9 π.μ. Υπενθυμίζεται ότι η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 6:30 έως τις 8 μεταμεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα από τον Ιερό Κλήρο της κοινότητάς μας. Μετά από σύντομο διάλειμμα θα ακολουθήσει το Ιερό Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός για όσους επιθυμούν να παραμείνουν σε αγρυπνία. Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρόιντον, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Κλήρο της κοινότητάς μας από τις 8:30 έως τις 11:30 π.μ. Σημείωση. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Παμεγής των Ταξιαρχών, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν από τις 8 έως τις 10 π.μ. ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πιστούς και κληρικούς να συμμετάσχουν στην αρτοκλασία και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Ιερού Ναού θα προσφέρουν στους προσκυμητές ποικιλία εδεσμάτων και αναψυκτικών. Την εορταστική εκδήλωση θα πλαισιώσει με ζωντανή μουσική το συγκρότημα Fix Live, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εορταστικής ατμόσφαιρας για όλους τους παρευρισκόμενους. Για την άνεση όλων, ο προάβλιος χώρος του ναού θα καλυφθεί με μεγάλη σκηνή, ώστε οι προσκυμητές να προστατεύονται σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων. Παρακαλούνται θερμά όλοι οι επισκέπτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους σε σημεία όπου απαγορεύεται η στάθμευση ή σε θέσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση στις κατοικίες της περιοχής. Με την ευχή η Υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ όλων μας, ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένη εορτή. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 2 Αυγούστου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Torrensville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντι. Δορίζουμε 5.000 δολάρια από την προηγούμενη ταβέρνα μας στο φιλανθρωπικό οργανισμό Dialysis SI, αιμοκάθαρση για τα νεφρά στο Royal Adelaide Hospital. Καλέστε τη γραμματέα μας, Γεωργία Λιμπεροπούλου, στο 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.